0: Ατάρι τη υπέρ, φίλη φουλακή! Άτι με δεκάρι φούτι, αε!
1: FMR 89.1 Radioactif.